0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

No, I got.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Δανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ακούτε την 518η εκπομπή Μπρένεσα στο Radio Bird.
1: Με τον Θησέα, με τη Δανάη, την Εφέλη,
2: τον Κωνσταντίνο
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποψινή εκπομπή με τον Howard Shore και το Evan Starr από το soundtrack της ταινίας The Lord of the Rings The Two Towers του 2002. Και πάμε τώρα στον Alan Silvestri για να ακούσουμε το What We Need Is A Hero από το Beowulf του 2007. Σήμερα έχουμε ένα μικρό αφιερωματάκι more or less soundtracks, οπότε μείνετε μαζί μας και θα διαβάσουμε και ένα πολύ ωραίο παραμύθι στη συνέχεια.

0: Αυτός ήταν ο James Horner με το The Legend Spreads
1: από την ταινία
0: Braveheart.
2: Και πάμε στον John Barry για να ακούσουμε το Wind in His Hair Goes Back από το Χορεύοντας με τους Λύκους.

0: Αυτός ήταν ο Άιβα Ντέιβις με το Into the Fog από το Master and Commander.
1: Και πάμε στο Rob Lane για να ακούσουμε το Abigail Dies από το soundtrack της σειράς John Adams.
2: Ενώ θα σας διαβάσουμε και ένα υπέροχο παραμυθάκι.

0: ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας. Του Φρανκ Βίβα,
1: σε απόδοση Χρήστου Μπουλώτη, από τις εκδόσεις Μέλισσα.
2: Η νεότητα είναι ιδιότητα, όχι ζήτημα συγκυριών. Frank Lloyd Wright.
1: Ο μικρός Φρανκ μένει στον τελευταίο όροφο του ψηλού αυτού κτηρίου. Είναι αρχιτέκτονας. Ζει μαζί με τον πιτσιλωτό σκύλο του, τον Έντι, και με τον παππού του, τον μεγάλο Φρανκ, που είναι αρχιτέκτονας κι αυτός.
0: Ο μικρός Φρανκ φτιάχνει ένα σωρό πράγματα. Χρησιμοποιεί κάθε τι που πέφτει στα χέρια του. Μακαρόνια, βιβλία, πιάτα, κουτάλια, σκύλους. Τι? Σκύλους. Όχι τον Έντι βέβαια. Κι όμως ναι, καμιά φορά ακόμη και τον Έντι. Ένα πρωί ο μικρός Φρανκ έφτιαξε μια καρέκλα. Από τι νομίζετε? Από ρολά χαρτιού τουαλέτας. Μάλιστα! Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Δεν νομίζω ότι οι αρχιτέκτονες φτιάχνουν καρέκλες. Εξάλλου, δεν μπορείς να καθίσεις πραγματικά σε μια τέτοια καρέκλα, μπορείς?
1: Υποθέτω πως όχι, είπε ο μικρός Φρανκ.
0: Έφτιαξε και έναν ουρανοξύστη με βιβλία.
2: Τα κτίρια θα πρέπει να είναι ολόισια,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Όχι στριφτά και κυματιστά. Οχ, είναι τα βιβλία μου αυτά.
0: Λίγο πριν από το φαγητό, ο μικρός Φρανκ σχεδίασε μια ολόκληρη πόλη. Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Οι πόλεις χτίζονται σπίτι-σπίτι και παίρνουν εκατοντάδες χρόνια για να γίνουν.
0: Την ώρα που έτρωγαν, λέει ο μικρός Φρανκ.
1: Παππού, δεν είμαι πια σίγουρος πως θέλω να γίνω αρχιτέκτονας.
0: Είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Ξέρω τι σου χρειάζεται, να πάμε στο μουσείο. Θα σου κάνει πολύ καλό να δεις τα έργα μερικών αληθινών αρχιτεκτώνων. Δεν νομίζεις, ε? Εδώ και χρόνια δεν έχω πάει στο μουσείο,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ.
1: Ούτε εγώ,
0: είπε ο μικρός Φρανκ. Εκεί είδαν ένα σωρό πράγματα, όπως μία κυματιστή καρέκλα που τη σχεδίασε κάποιος αρχιτέκτονας, ονόματι Φρανκ. Ο μεγάλος Φρανκ δεν πίστευε στα μάτια του. Ένα στριφτό πύργο που τον έφτιαξε κάποιος άλλος αρχιτέκτονας, ονόματι Φρανκ. Ο μεγάλος Φρανκ, έκπληκτος, καθάρισε τα γυαλιά του. Είδαν ακόμη το τεράστιο μοντέλο μιας ολόκληρης πόλης που τη σχεδίασε ένας άλλος αρχιτέκτονας που κι αυτόν τον έλεγαν Φρανκ.
1: Όλους τους αρχιτέκτονες τους λένε Φρανκ,
0: ρώτησε ο μικρός Φρανκ.
2: Όχι, δεν νομίζω,
0: είπε ο μεγάλος Φρανκ. Όταν γύρισαν σπίτι, είπε ο μεγάλος Φρανκ.
2: Τελικά οι αρχιτέκτονες φτιάχνουν ακόμη και καρέκλες, στριφτούς πύργους και πόλεις. Λυπάμαι, ομολογώ πως είχα άδικο.
1: Μην μου στενοχωριέσαι, παππού,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Είναι κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα ούτε εγώ.
0: Εκείνο το βράδυ ο μικρός Φρανκ και ο μεγάλος Φρανκ έφτιαξαν καρέκλες. Καρέκλες που ήταν σαν ζιγ-ζακ. Καρέκλες με τρελά πόδια. Και μια μικρή καρέκλα που ήταν ό,τι έπρεπε για τον Έντι. Έφτιαξαν κτίρια σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη. Ψηλά, χοντρά, ακόμη και στρογγυλά κτίρια. Το ένα μάλιστα το έχτισαν από μπισκότα σοκολάτας.
1: Έντι, μην τρως τη σοκολατένια βιβλιοθήκη που έφτιαξα,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Σε παρακαλώ, γύρνα αμέσως στην καρέκλα σου.
0: Όταν παππούς και εγγονός τελείωσαν, είχαν δημιουργήσει πια μια ολόκληρη πόλη.
3: Γαβ, γαβ!
0: Έκανε χαρούμενος ο Έντι, έτοιμος να πηδήξει μέσα στην πόλη τους.
1: Φρόνημα, Έντι,
0: είπε ο μικρός Φρανκ.
1: Μείνε στη θέση σου, ώσπου να σου πω.
0: Αργότερα εκείνη τη νύχτα, όταν ο μικρός Φρανκ ξάπλωσε στο κρεβάτι του, ένιωσε λίγο πιο μεγάλος, κάπως σαν αληθινός αρχιτέκτονας. Αλλά και ο μεγάλος Φρανκ ένιωσε πιο νέος και λίγο πιο σοφός.
3: Γαβ, γαβ!
0: Έκανε χαρούμενος ο Έντι, κουνώντας την ουρά του.

0: Τέλεια!
1: Και εδώ έχει και κάποια επιστημονικά στοιχεία, ε! Μας λέει κάποια πράγματα για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Για πάμε!
2: Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης είναι ένας τεράστιος χοητευτικός χώρος για παιδιά μικρά και μεγάλα.
3: Εδώ λίγα λόγια για τα πράγματα που είδαν ο μικρός και ο μεγάλος Φρανκ και για τους δημιουργούς τους.
1: Πάμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχει διάφορους Φρανκ. Ο πρώτος είναι Frank O'Gerry. Ο Frank O'Gerry είναι Αμερικανοκαναδός αρχιτέκτονας, σχεδιαστής και δάσκαλος. Έχει χτίσει πολλά φημισμένα κτίρια. Ο άλλος είναι ο Frank Lloyd Wright, ο οποίος Αμερικανός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής και αυτός. Μετά η Charlotte Perriand, η οποία ήταν Γαλλίδα αρχιτέκτονας και σχεδιάστρια. Ο Arthur Young, Αμερικανός εφευρέτης και ειδικός στα ελικόπτερα, αλλά και καλλιτέχνης, ποιητής, αστρολόγος και φιλόσοφος. Διάφοροι άνθρωποι λοιπόν, των οποίων τα έργα βρίσκονται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Πώς σας φάνηκε το βιβλίο, Θεσέα, ξεκινάμε από σένα.
4: Πολύ ωραίο.
1: Διαφορετικό, ε.
4: Ναι, ήταν διαφορετικό από τα βιβλία που έχουμε διαβάσει.
1: Μάθαμε κάτι για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Νέας Υόρκης, ότι είδανε κάποια πράγματα. Βέβαια δεν είχε καμία φοβερή πλοκή, είδανε.
4: Ναι.
1: Βασικά πήγανε σε ένα μουσείο, είχε δει και ο μικρούλης ότι. Τι ακριβώς. Είχε πει του μεγάλου, του παππού του, ότι κάτι θα δούμε εκεί πέρα, καινούργια πράγματα, ε!
4: Ναι, πως μπορούμε να χτίζουμε...
1: Ναι, ναι!
2: Οι ζωγραφιές του βιβλίου εμένα με εξέπληξαν, πάντως ήτανε τέλεια ζωγραφισμένα!
1: Πολύ ωραίο, ε!
2: Δηλαδή, όπως τα φαντάζεσαι, τη βιβλιοθήκη από τη σοκολάτα, την καρέκλα από το χαρτί τουαλέτας, ακούγεται και λίγο αστείο. Είναι όντως πολύ ωραία ζωγραφισμένα!
1: Βεβαίως! Έχουν λιτή γραμμή, έχεις δίκιο, είναι διαφορετικό το σχέδιό τους, είναι ωραίο. Έχει μια παιδικότητα.
2: Είναι πιο αρχιτεκτονικό όντως.
1: Μπράβο, και είναι και λίγο πιο...
2: Έχει και περίγραμμα.
1: Καλλιτεχνικό ακριβώς. Θυμίζει λίγο σύγχρονη τέχνη. Αυτό λοιπόν ήταν το βιβλίο «Ο μικρός Φρανκ αρχιτέκτονας» του Frank Viva.

Ενώ διαβάζαμε λοιπόν το υπέροχο αυτό παραμυθάκι, ακούγαμε ταυτόχρονα και το The Quidditch Match, μουσική από την ταινία Harry Potter and the Sorcerer's Stone του 2001, σε μουσική του John Williams. Και πάμε τώρα στο James Newton Howard για να ακούσουμε μουσική από την ταινία King Kong του 2005, το κομμάτι It's in the Subtext. Το King Kong του 2005, του Peter Jackson, αμέσως μετά τα Lord of the Rings, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και γύρισε και αυτό στο King Kong, την ταινία που, όπως είχε δηλώσει, είναι η ταινία που τον έκανε να θέλει να γίνει σκηνοθέτης. Κατά τη γνώμη μου, είναι μακράν το καλύτερο King Kong που έχει γυριστεί ποτέ, ακόμα και από αυτό του 36-40 που ήταν το πρώτο, και σίγουρα πολύ καλύτερο από, από τη χιπιά που είχαν γυρίσει το 76-78 με τον Jeff Bridges. Είναι μια εξαιρετική ταινία το King Kong, νομίζω πέρασε σχετικά απαρατήρητο, γιατί όλοι το είδανε σαν άλλο ένα, άλλη μια ταινία με τέρατα, ας πούμε, δεν του δώσανε την απαραίτητη προσοχή. Είναι μια πολύ ποιητική ταινία, πάρα πολύ καλογυρισμένη και με εξαιρετικές ερμηνείες, ακόμα και από τον Jack Black, ο οποίος πραγματικά παίζει φοβερά σε αυτή την ταινία.

0: Ακούσαμε τον Trevor Jones με το The Courier από τον τελευταίο των Μοϊκανών
1: και πάμε στον Jerome Collet για να ακούσουμε το Κέινα από την ομότιτλη ταινία.

0: Αυτή ήταν το Your Song του Elton John στην εκδοχή από το soundtrack του Moulin Rouge.
1: Και πάμε στο Freddie Mercury και τη Montserrat Caballé για να ακούσουμε το The Golden Boy από το Barcelona του 1988.

Αυτή ήταν η Blind Guardian με τους εξαιρετικούς Twilight Orchestra. Το Point of No Return ακούσαμε από τον πραγματικά θαυμάσιο δίσκο Legacy of the Dark Lands το 2019. Η Blind Guardian, μια ζωή πηγαίνανε προς τα εκεί, πηγαίνανε προς έναν συμφωνικό καθαρά δίσκο, καταφέρανε και το κάνανε, όχι στο 100% που θέλανε. Ήταν ένας δίσκος στον οποίο θέλανε να έχουν θεματολογία από Lord of the Rings, δυστυχώς δεν τους δώσανε την άδεια. Το οποίο, εντάξει, εδώ που τα λέμε είναι και λίγο ηρωνικό, το να δίνεις την άδεια στο Amazon να αδειάζει κυριολεκτικά τον κόσμο του Tolkien με αυτή την απέσια άθλια σειρά που τώρα πάει να βγει και μάλιστα και τρίτη σεζόν. Να δίνεις άδεια εκεί πέρα και να μην δίνεις άδεια στους Blind Guardian, ένα συγκρότημα που τα μισά τους τραγούδια έχουν θεματολογία από Tolkien και που είναι μια εξαιρετική, μια από τις καλύτερες heavy metal bands όλων των εποχών, να μην τους δίνεις την άδεια να χρησιμοποιήσουν τη θεματολογία. Τέλος πάντων, έγινε όμως ο δίσκος χρησιμοποιώντας θεματολογία από ένα γερμανικό βιβλίο φαντασίας, το οποίο δυστυχώς δεν είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά, και βγάλανε αυτόν τον δίσκο το 2019 η Blind Guardian. Blind Guardian and Twilight Orchestra, Legacy of the Dark Land, σας προτείνω να το ακούσετε. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον Lin-Manuel Miranda με το We Don't Talk About Bruno, την instrumental εκδοχή από το Encanto του 2021. Μια εξαιρετική ταινία κινουμένων σχεδίων.

0: Αυτός ήταν ο Μάρκ Μαντσίνα με το Tara Returns από το soundtrack της ταινίας Moana.
1: Και σας αποχαιρετούμε για σήμερα με τον John Williams και το Scourge of a Motorcycle and Orchestra από το Indiana Jones and the Last Crusade του 1989.
0: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη. Μέχρι τότε να είστε καλά
2: και καλή δύναμη.
3: Γεια!

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Υπάρχουν τραγούδια που γεννήθηκαν μια φορά, αλλά έζησαν πολλές ζωές. Άλλαξαν φωνές, άλλαξαν εποχές, άλλαξαν χρώματα. Πέρασαν από μικρά κλαμπ σε στάδια, από βινίλια γεμάτα γρατζουνιές σε ηχεία αυτοκινήτων τα ξημερώματα. Και κάπου εκεί, ένα τραγούδι σταματά να ανήκει μόνο στον δημιουργό του. Γίνεται μνήμη, γίνεται διαδρομή, γίνεται κάτι καινούριο. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» εδώ στο Radio Bird. Κάθε μέρα εκτός Τετάρτης, 6 με 7 το απόγευμα, μέσα από το www.radiobird.gr με live chat ανοιχτό, γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα πιο όμορφο όταν μοιράζεται. Απόψε, σηκώνω το χαλί κάτω από τα τραγούδια. Ψάχνω τις δεύτερες ζωές τους, τις μεταμορφώσεις τους, τις στιγμές που ένα cover δεν αντέγραψε απλώς ένα original, αλλά το έδωσε νέο σώμα και νέα ψυχή. Τίτλος επεισοδίου «Under the Covers». Και ξεκινάμε εκεί που η κλασική μουσική συνάντησε την δίσκο. Το 1976 ο Walter Murphy για το soundtrack Saturday Night Fever διασκευάζει την Πέμπτη του Μπετόβεν. Μια σύνδεση που έγραψε μεταξύ του 1804 και του 1808 περίπου.

Το 1976 ο Walter Murphy παίρνει την 5η συμφωνία του Beethoven και τη ρίχνει κατευθείαν στην disco εποχή. Το A Fifth of Beethoven έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από το πυρετόδες dance κλίμα των 70s και φυσικά έμεινε για πάντα συνδεδεμένο με το φαινόμενο του Saturday Night Fever. Και είναι απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς, ένα μουσικό θέμα του 1808 να γίνεται soundtrack σε δισκόμπαλες και φωτισμένες πίστες. Και κάπως έτσι ο Beethoven έδειξε και απέδειξε ότι το groove δεν έχει εποχή. Αλλά πριν οι διασκευές γίνουν παραγωγές και charts, υπήρξαν τραγούδια που ταξίδευαν από στόμα σε στόμα, λαϊκές ιστορίες χωρίς πραγματικό ιδιοκτήτη. Το 1962 ο Bob Dylan διασκευάζει το House of the Rising Sun, ένα τραγούδι παραδοσιακό, ένα τραγούδι το οποίο έχουν τραγουδήσει πολλοί, όπως οι Animals, οι John Baez, οι Marian Faithful και άλλοι. Άγνωστη λοιπόν πραγματικής προέλευσης το The House of the Rising Sun, το οποίο το 1962 ο νεαρός Dylan το ηχογραφεί με εκείνη την ομή folk αλήθεια της εποχής. Πριν το κάνουν ηλεκτρικό οι Animals, ήταν αυτό, μια σκοτεινή εξομολόγηση.

New Orleans.

Κάποια τραγούδια δεν γράφονται, κουβαλιούνται. Και από τις folk σκιές περνάμε κατευθείαν στην soul που έγινε hard rock έκρηξη. Το 1970 η Rare Earth στο album Ecology διασκεύασαν το τραγούδι I Know I'm Losing You, των Temptation, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στα 1967 στο album των Temptation With a Lot of Soul. Το original των Temptation ήταν Motown δυναμίτης, αλλά η Rare Earth το 70 το μετατρέπουν σε κάτι πιο άγριο, πιο ψυχεδελικό, πιο heavy. Σχεδόν ιδρώνει το κομμάτι. Your love is fading. I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηεδονίου. Και όταν η soul συναντά την παραμόρφωση, το αποτέλεσμα αποκτά άλλη βαρύτητα, όπως το κομμάτι των Temptation, I know I'm losing you. Και κάτι ήξεραν και οι Deep Purple πολύ καλά στα πρώτα τους βήματα. Το 1969 οι Deep Purple στο μόνιμο τους άλμπουμ διασκευάζουν το La Lena του Donovan, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1968 στο μόνιμο σίγκλ του Donovan. Τότε η σύνδεση των Deep Purple ήταν ο Ritchie Blackmore, ο Rod Evans, ο Ian Lord, ο Ian Paice και ο Nick Simpler. Το La Lena γράφτηκε από τον Donovan, αλλά οι Deep Purple το 1969 τον τίνουν με σκοτεινά πλήκτρα και βαριά ατμόσφαιρα. Πριν ακόμα γίνουν οι τιτάνες του hard rock, υπήρχε αυτή η πιο ψυχεδελική πλευρά τους.

Υπάρχουν covers, διασκευές που αλλάζουν μόνο τον ήχο και υπάρχουν και εκείνα που αλλάζουν ολόκληρο τον καιρό του τραγουδιού. Από τη βροχή του Λονδίνου και τους Deep Purple πάμε τώρα σε ένα Latin πυρετό. Το 1977 ο Κάρλος Σαντάνα στο άλμπουμ Moonflower διασκεύασε το τραγούδι She's Not There των Zombies. Ένα τραγούδι το οποίο και είχε κυκλοφορήσει το 1964 στο άλμπουμ τους με τον τίτλο Begin Here. Οι Zombies το είχαν κάνει βρετανικό pop synth διαμάντι του 1964. Ο Σαντάνα όμως το 1977 το μεταμορφώνει σε Latin rock ταξίδι. Κιθάρες που λιώνουν, percussion παντού και το τραγούδι αποκτά εντελώς άλλη θερμοκρασία.

Κάθε διασκευή είναι σαν μετάφραση, το ίδιο συνέστημα σε άλλη γλώσσα. Και μερικές φορές η νέα γλώσσα που γίνεται η μετάφραση γίνεται πιο πολιτική, πιο επικίνδυνη. Το 1971, ο Eric Clapton στο άλμπουμ του 461 Ocean Boulevard έκανε μεγάλη επιτυχία με την διασκευή του τραγουδιού «I Shoot the Sheriff» των Wailers. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Bob Marley και κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ των Wailers με το τίτλο «Burning». Ένα χρόνο μετά, ο Eric Clapton παίρνει το Reggae Original και το μεταφέρει στο λευκό ροκ κόσμο της εποχής. Και κάπως έτσι, πολλοί άκουσαν Marley για πρώτη φορά.

Ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει ακροατήριο χωρίς να χάσει την ψυχή του. Και όταν ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει ακροατήριο, γεννιούνται riffs. Και από τα riffs πάμε σε ένα θρύλο που πέρασε από pubs, λιμάνια και μπαρ πριν γίνει rock ύμνος. Το 1972 οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in a Jar στο άλμπουμ τους Shades of the Blue Orphanage. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff το 1967. Ένα παραδοσιακό λοιπόν ιρλανδέζικο τραγούδι αιώνων. Οι Thin Lizzy το 72 το ηλεκτρίζουν και το κάνουν παγκόσμιο. Από folk αφήγηση σε pub rock έπος.

Επιστροφή μετά το διαφημιστικό για την εκπομπή και για το σημερινό επεισόδιο που έχει να κάνει με διασκευές. Κάποιες ιστορίες αντέχουν επειδή έχουν αλήθεια και κάποιες μουσικές επειδή έχουν blues. Το 1968 οι Steppenwolf διασκευάζουν το τραγούδι «Hoochie Coochie Man» του Willie Dixon, ένα τραγούδι το οποίο πρώτος είχε ερμηνεύσει ο Muddy Waters το 1950. Οπότε έχουμε τον δημιουργό, τον Willie Dixon, τον πρώτο ερμηνευτή, τον Muddy Waters, και τους Steppenwolf που το παίρνουν και το κάνουν βρώμικο και ηλεκτρικό. Ένα κομμάτι με Chicago Blues Rizzes.

Από τα blues γεννήθηκαν σχεδόν όλα, ακόμη και η επιθυμία. Και τώρα μια modern μπάντα επιστρέφει στο swamp rock, στο rock του Walton. Το 2005 οι Foo Fighters διασκευάζουν το Bone on the Bayou του John Fogerty από τους Greedence Clearwater Revival, ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει στα 1969 σε ένα 7-inch 45 από τους Greedence Clearwater Revival. Το swamp blues του αμερικάνικου νότου περνάει μέσα από τη δύναμη μιας alternative rock μπάντας, τους Foo

Έτσι γίνεται με τις διασκευές και ξαφνικά οι δεκαετίες εξαφανίζονται, γιατί ένα καλό τραγούδι δεν έχει ηλικία. Το 1981 οι Wishbone-As στο άλμπουμ Number the Brave διασκεύασαν το τραγούδι Get Ready των Temptations, ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1966 στο άλμπουμ Getting Ready. Είχε γίνει πιο γνωστό από τους Rare Earth το 1969 που το διασκεύασαν επίσης. Άλλη μια Motown στιγμή που πέρασε στο rock κόσμο. Οι Wishbone-As το 1981 κρατούν την ενέργεια αλλά βάζουν δίδυμες κιθάρες και arena feeling.

Από soul σε rock, από folk σε grunge, από εποχή σε εποχή. Και τώρα μια τελευταία σπίθα πριν το φινάλε. Το 1988 οι Nirvana διασκευάζουν για το άλμπουμ τους Blitz το τραγούδι Love Buzz, ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1970 από τους Shocking Blue για το άλμπουμ τους The Shocking Blue. Η Shocking Blue το είχαν γράψει στα τέλη της δεκαετίας του 60. Η Nirvana το 1989 το μετατρέπουν σε βρώμικο υπνοτικό προμήνυμα του grunge που ερχόταν. Πριν το Nevermind, πριν η έκρηξη, αλλάξει τα πάντα.

Κάθε γενιά παίρνει τα τραγούδια της προηγούμενης και τα ξαναγράφει με το δικό της θόρυβο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Το 1974 οι Bad Company διασκευάζουν το τραγούδι Ready for Love, των Hot The Hoople, ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει στα 1972 στο άλμπουμ All The Young Dudes. Το τραγούδι είχε εμφανιστεί αρχικά από τους Hot The Hoople μέσω του Mick Ralphs, αλλά με τους Bad Company το 1974 έγινε διαχρονικό classic rock συνέστημα. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μυστικό όλων των μεγάλων covers. Δεν αντιγράφουν. Απλώς βρίσκουν ένα νέο τρόπο να λένε την ίδια αλήθεια.

0: Και κάπου εδώ κλείνει το απόψινο ταξίδι κάτω από τις επιφάνειες των τραγουδιών. Από folk ιστορίες και Moontown grooves μέχρι hard rock, reggae και grunge. Είδαμε πως η μουσική δεν μένει ποτέ ακίνητη. Αλλάζει χέρια, αλλάζει εποχές, αλλάζει μορφή. Κι όμως συνεχίζει να μας βρίσκει. Ήταν το Under the Covers, το σημερινό επεισόδιο της εκπομπής Το ένα φέρνει το άλλο, στον Radiobed, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και εγώ, Μανέσης Χατζιαντωνίου, και σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου για να ακούσουμε τις μουσικές που είχα επιλέξει. Μέχρι την επόμενη φορά, να ακούσουμε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

was safe and warm if I was in LA. California dreaming on such.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

even so, it hurts sometimes. I'm smiling. Still smiling.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σας ραδιοπούλια και ραδιομπερδίτες και ραδιομπερδίτισες και μποστανίστες. Είναι το μποστάνι του Γρηγόρη, φυσικά στο φιλόξενη φωλιά του Radio Bird, όπως κάθε τρίτη βραδάκι ή έστω Σαββάτο μεσημέρι αν μας ακούτε σε επανάληψη. Και είπα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εποχή με έναν Αμερικάνο τραγουδοποιό, τραγουδιστή. Τραγουδιστή, τι άλλο είναι, είναι και παραγωγός. Μάλιστα το 2021, ναι, πήρε το Grammy της χρονιάς σαν παραγωγός στο We Are του John Baptist. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse, ένας σχετικά νέος καλλιτέχνης, είναι περίπου 40 χρονών, ο οποίος από το 2012 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 7 άλμπουμ και όπως είπαμε έχει πάρει και ένα Grammy σαν παραγωγός. Θα τον ακούσουμε απόψε στο Medicine από το 2021. Μποστάνι του Γρηγόρη και Radio Bird, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Ποια σημερινή μας εποχή, ρε παρε καραπάνω. Εκπομπή ήθελα να πω, συγγνώμη παιδιά. Καλώς ήρθατε.

και από τον Nick Waterhouse και το folk blues jazz ιδίωμά του, να πάμε σε ένα συγκρότημα από την Πολωνία. Το επόμενο κομμάτι μας θα είναι είναι ορχιστρικό, δεν έχει φωνητικά, είναι ορχιστρικό, είναι η Κρόκε λοιπόν από την Πολωνία, ένα τρίο, μάλλον ήταν τρίο, δεν ξέρω, νόμιζα ότι είναι ακόμα τρίο. Είναι τρεις φίλοι οι οποίοι το 1992 απόφοιτοι και οι τρεις της Ακαδημίας Μουσικής της Κρακοβίας φτιάξανε τους Κρόκε. Κρόκε σημαίνει Κρακοβία στα Γίντισκ. Γίντισκ είναι τα Ισραηλίτικα, νομίζω κάτι τέτοιο. Ή τα Εβραϊκά μάλλον. Θα τους ακούσουμε στο Time. Είναι μια πάντα η οποία από το 2000, από το 1993 μέχρι τώρα έχει βγάλει 12 δίσκους, έχει βγάλει 2 live και 5 δίσκους με συνεργασίες με διάφορους καλλιτέχνες όπως ο Peter Gabriel για παράδειγμα.

ήταν οι Κρόκια από την Πολωνία. Δεν ξέρω αν σας άρεσε το στυλάκι τους. Έχουν βέβαια, μέσα στα χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στυλ. Θα τους ξανακούσουμε. Έχουν αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια. Ενδιαφέρον ήχο. Και από τους Κρόκια να πάμε να ακούσουμε μια Αργεντίνα τραγουδίστρια, η οποία εδώ και πολλά χρόνια ζει και εργάζεται στη Γαλλία. Η Νατάλια Ντόκο, η Ντότσο, η οποία έφυγε από τη χώρα της, ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρά μπαρ και σε παπ στην Αργεντινή. Κάποια στιγμή έφυγε, πήγε στο Μεξικό για περίπου 6-7 χρόνια. Εκεί σπούδασε καλύτερα τα παραδοσιακά της Λατινικής Αμερικής. Ξαναγύρισε στην Αργεντινή. Κάποια στιγμή το 2011 πήγε στη Γαλλία και έμεινε εκεί. Δεν έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν έχει πάρει κάποια πολύ μεγάλα βραβεία. Έχει εκδώσει μόνο 3 δίσκους από το 2014 μέχρι τώρα και 2 συγκλάκια. Και εμείς θα την ακούσουμε στο ένα από τα 2 συγκλάκια της, το Respira, από το 2015. Natalia Ντότσο.

Νατάλια Τόκτσο από την Αργεντινή, μόλις ακούσαμε. Πολύ γλυκιά, ζεστή φωνή, παρόλο που δεν έχει κάνει μεγάλη καριέρα. Και από εκεί πάμε στο επόμενο αφιντανάκι μας, το οποίο είναι ένας σαξοφωνίστας, ένας μύθος της jazz, ο Sonny Rollins, ο οποίος έφυγε μόλις χτες στις 25 του Μαΐου του 2026. Είχε γεννηθεί το 1930 και μέσα στην μακριά καριέρα του, γύρω στα 70 χρόνια καριέρα, από το 38 που ξεκίνησε κάπου εκεί, όχι, συγγνώμη, από το 48 που ξεκίνησε 18 χρονών, μέχρι το 14, πόσα χρόνια είναι, βάλτε τα, είναι καμιά 70 χρόνια, έβγαλε πάνω από 60 δίσκους, τραγούδησε, συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα της jazz, το Miles Davis, Charlie Parker, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, για να πω μόνο μερικά, και έχει δώσει συναυλίες φυσικά σε όλο τον κόσμο. Το έχει φύγει ο άνθρωπος, έφυγε χτες. Είχε πάρει διακρίσεις και από όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής, τουλάχιστον των Αμερικάνους, ένα Grammy του 2004 για την προσφορά του στη μουσική, για όλη την προσφορά του στη μουσική. Αυτός ήταν ο Sonny Rollins. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Alfie's Theme Differently. Sonny Rollins, έτσι σαν ένα μικρόφωνο τιμής σε αυτόν τον σαξοφωνίστα, μεγάλος εξοπονίζα της jazz.

Αυτός ήταν ο Σόνι Ρόλινς που μόλις ακούσαμε, ο οποίος έφυγε όπως είπαμε χτες στις 25 Μαΐου. Και να πούμε για αυτόν κάτι που ξέχασα να αναφέρω προηγουμένως, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, ότι θεωρούταν ο μεγαλύτερος για πολλά πολλά πολλά χρόνια, έτσι, ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιαστής στο σαξόφωνο στον χώρο της μουσικής παγκοσμίως. Αυτά για το Σόνι Ρόλινς. Πάμε να ακούσουμε μία γυναίκα, την Κριστίνα Πλουχάρ, από την Αυστρία, από τον Γκρατς της Αυστρίας, η οποία γεννήθηκε μεγάλο στην Αυστρία, αλλά κάποια στιγμή έφυγε και πήγε και εγκαταστάθηκε στη Γαλλία. Είναι μία συνθέτρια, δεν είναι τόσο γνωστή σαν συνθέτρια, αλλά σαν κοντάκτορ, συγγνώμη, δεν μου έρχεται η ελληνική λέξη τώρα, και σαν ενορχιστρώτρια για μουσική μπαρόκ κυρίως. Παίζει το θεορπό, το λαούτο και την μπαρόκ κιθάρα. Θα την ακούσουμε στο Λουπασιαρέλο από το 2004. Α, και να πούμε εδώ, το 2004 μέχρι τώρα έχει εκδώσει του λίγους ούτε πολλούς 21 δίσκους. Κριστίνα Πλουχάρ.

και από την Κριστίνα Πλουχάρ που μόλις ακούσαμε, πάμε να ακούσουμε ένα μείγμα αμερικάνικου blues και αφρικάνικου ήχου, ένα περίεργο πάντρεμα από τους No Blues, τους γνωστούς και μη εξαιρεταίους πια εδώ στο Radio Bird, από την Ολλανδία, η οποία δημιουργήθηκε το 2004 και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Εμείς θα τους ακούσουμε απόψε στο Rakin Rambling από το 2007. No Blues.

I got rambling on my mind. I'm gonna leave my baby

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Και φτάσαμε αισίως στα μισά της εκπομπής και απόψε είναι το Μποστάνι του Γρηγούρη, εξακολουθεί να είναι το Μποστάνι του Γρηγούρη και φυσικά είναι το Radio Bird και συνεχίζουμε με έναν μουσικό παραγωγό από το Brighton της Αγγλίας, το οποίο καταφέρα να βρω μόνο το ψευδόνυμο με το οποίο είναι γνωστός, κάνει τις παραγωγές του, ο Natural Self. Από το 2005 μέχρι τώρα έχει εκδώσει 5 δισκάκια, 5 LPs, 13 singles και η μουσική του είναι κάτι σε down, ανάμεσα σε down tempo, broken beat, now jazz και τέτοιο πράγμα. Θέλεις να τον ακούσουμε σε μια συνεργασία του από το 2009 με μια Γαλλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, την Elodie Rama.

Και αμέσως μετά το Natural Self και την ελωτήραμα θα αλλάξουμε ύφος και από το down tempo θα πάμε λίγο σε πιο εξωτικούς ήχους. Αν και ο δημιουργός τους έρχεται από την ίδια χώρα στην οποία ζει η ελωτήραμα, από τη Γαλλία. Είναι ο Αντωνίν, δεν καταφέρω να βρω άλλες πληροφορίες για αυτόν, το μόνο ότι είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός μουσικής στην ανεξάρτητη σκηνή της Γαλλίας. Σαφό ντεμπιάν από το 2018 και Αντωνίν.

Σαφέτε πιάν, σου κάνει καλό, μας τραγούδησε ο Αντωνίν. Και πάμε να ακούσουμε πάλι σε Γάλλο πέσαμε. Οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Φαμπρίς Χενρί είναι με το ψευδόνυμο, είναι γνωστός με το ψευδόνυμο Guts. Και σίγουρα έχετε ακούσει δουλειές του, γιατί είναι πάρα πολύ γνωστές οι μουσικές του. Εμείς θα τον ακούσουμε στο Narco Trip, μια δουλειά του το 2007. Guts για τη συνέχεια.

Narco Trip από τον Guts μόλις ακούσαμε, και πάμε να ακούσουμε μια κυρία η οποία έρχεται από τον Καναδά, με ρίζες όμως από την Αιτή και όνομα γαλλικό. Δεν αποφεύγουμε τη Γαλλία όπως πάει, αλλά τουλάχιστον θα την ακούσουμε να τραγουδάει στα αγγλικά αυτή τη φορά εδώ. Η Μελίσσα Λαβού ξεκίνησε να βγάζει δισκογραφία το 2006 και μέχρι τώρα 20 χρόνια δεν έχει βγάλει πάρα πολλούς δίσκους, μόλις 6 LPs και 3 compilations. Εμείς θα την ακούσουμε απόψε σε ένα cover δικό της από το 2008, το Needle in the Hay, το οποίο τραγούδησε για original το 1995 ο Elliot Smith. Έχω ακούσει και τις δύο εκδοχές. Η εκδοχή της Μελίσσα Λαβού είναι σκάλες ανώτερη. Μελίσσα Λαβού, Needle in the Hay.

0: Θα παραμείνουμε στον Καναδά μετά τη Μέλισσα Λαφό και θα πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη μουσική του musical Hair, για το οποίο μάλιστα είχε πάρει, όχι δεν είπα Grammy, τον Grammy το είχε πάρει για το African Vals, ένα τραγούδι του 1960, το Hair ήταν το 1967. Μιλάμε για τον Καναδό-Αμερικάνο πιανίστα, παραγωγό, συνθέτη και συγγραφέα θεατρικής μουσικής, τον Galt McDermott. Μεγάλη καριέρα, όπως τα καταλαβαίνετε, εφόσον το καλύτερο του ήταν το Hair. Και εμείς απόψε θα τον ακούσουμε στο Coffee Cold από το 1966. Galt McDermott.
1: Try me.

Coffee Cold ήταν ο τίτλος του κομματιού του Galt McDermott, μόλις ακούσαμε του Καναδού. Και το επόμενο φιντανάκι μας είναι και αυτό από τον Καναδά. Παιδιά, δεν το κάνω επίτηδες πραγματικά. Είχαμε τη Μελίσσα Λαβό από τον Καναδά, Galt McDermott από τον Καναδά, τώρα είναι Fraser Ford που μας έρχεται. Δεν έχω κάποια λίστα με Καναδούς, Γάλλους, Αγγλέζους και τους βάζω όλους μαζί. Απλά συμβαίνει, πιστέψτε με. Η Fraser Ford λοιπόν είναι μια τραγουδίστρια από τον Καναδά και θα την ακούσουμε απόψε σε ένα cover της, το πασίγνωστο One More Cup of Coffee του Dylan από το 2010. Fraser Ford.

Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος απόψινή μας εκπομπής. Θα σας αφήσω με το ένα κομμάτι, το «Χίλιες φωτιές» από το 2001, με τον Γιώργη Χριστοδούλου και την Έννα Πενετσάνου. Ήταν το Μποστάνι του Γρηγόρη, είναι και ξεκολουθεί να είναι το Radio Bird. Μείνετε. Ακολουθεί αμέσως μετά το Jukebox Nights με την Αναστασία Τόγια και την Άνση Μπαλάφα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Cool evening, καλησπέρα φιλαράκια. Ο Hackman είναι και πάλι εδώ. Μετά από μια μικρή κοπάνα, σήμερα ζωντανά από το Βραχάτι, με μια εκπομπή καλής διάθεσης. Καλή ακρόαση.

Εκπομπή λοιπόν καλής διάθεσης, και πώς να μην είναι καλή διάθεση όταν έχει κάνει κάποιος ένα ωραίο ταξίδι στο εξωτερικό και από χθες το βράδυ είναι και πρωταλτής Ευρώπης. Και ας μην έχω κοιμηθεί και πολύ, μιας και είχα αεροπορικό ταξίδι, αυτή τη θετική ενέργεια θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι του Lenny Kravitz από το 91 στη διασκευή του Cornelius Nyungura ή Κορνέλη Σκετό. Και ακούμε το Lenny Kravitz για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που ταιριάζει πολύ με το ραδιοπούλι, μιας και λέει Fly Away. Πέταμε μαζί του και επικοινωνούμε και στο live chat που είναι ζωντανό, ενεργό.

25 λοιπόν του Μαΐου, πάει και η άνοιξη, πάμε φουλ για καλοκαίρι και ακόμα δεν το έχουμε νιώσει. Δεν έχουμε βάλει δαχτυλάκι είτε ποδιού είτε χεριού στη θάλασσα, αλλά νομίζω σιγά σιγά θα έρθουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Και μιας και πετάμε με το προηγούμενο τραγούδι, συνεχίζουμε την πτήση μας σαν αετή. Το Fly Like an Eagle στην εκδοχή των Neville Brothers.

Πολύ ωραίο τραγούδι του Steve Miller Band. Πολύ ωραία και αυτή η διασκευή που το κάνει λίγο πιο funky. Neville Brothers, αγαπημένη μπάντα. Ποιος δεν θυμάται το Yellow Moon για παράδειγμα. Στο μεταξύ καλοκαιριάζει και οι συναυλίες έρχονται. Ξεκίνησαν τα μέταλλα, αλλά έχει συναυλίες για κάθε γούστο και φέτος το καλοκαίρι και για κάθε βαλάντιο θα έλεγα, αν και οι τιμές έχουν πάει στο Θεό. Εδώ έχουμε τον Jose James, ο οποίος είχε ξανάρθει στην Ελλάδα και θα έρθει για μια ακόμη φορά στις 6 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκάβητου. Ακούμε μια διασκευή του σε ένα τραγούδι του Bill Withers από το 1972. Τότε είχε βγει το τραγούδι, όχι η διασκευή.

Τραγούδι με ένα ερώτημα που κρύβει μερικές φορές δύσκολες απαντήσεις. Ποιος είναι αυτός και τι είναι αυτός για σένα? Και μιας και λέγαμε για συναυλίες και Λυκαβητό, στο Λυκαβητό θα ανέβει και ο Chris Isaac πρώτη φορά στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο 13 του Ιουνίου.

Θα ζήσει λοιπόν και ο Chris Isaac μια βραδιά στην Αθήνα. Ο Chris Isaac, ο οποίος είναι σαφώς επηρεασμένος από μεγάλους κλασικούς όπως ο Roy Orbison, που θα ακούσουμε τώρα. Το τραγούδι έρχεται από το 1963 και λέγεται In Dreams.

Ο Roy Orbison μαζί με τον George Harrison, τον Dylan, τον Tom Petty και τον Jeff Lynne είχαν σχηματίσει το supergroup των Traveling Wilburys, που ηχογράφησε και όλες αρκετά κομμάτια. Αυτό που παίζει τώρα είναι ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε αμέσως μετά το θάνατο του Roy Orbison.

Εκεί που πας λοιπόν να ηρεμήσεις και να περιμένεις ένα καλοκαίρι χαλαρό, διαβάζεις ότι ο έμπολα ξεφεύγει από την Αφρική. Ήδη λέει εντοπίστηκαν κάποιοι ύποπτοι, ύποπτα κρούσματα στην Ιταλία, δεν είναι και μακριά μας. Να βάλει χερός, ο Θεός στο χέρι του, να μας γλιτώσει από τον κακό μας τον καιρό. Μιας και μίλησε για τους Traveling Wilburys, ας ακούσουμε άλλα δύο μέλη της μπάντας. Πρώτα τον Tom Petty και μετά τον Jeff Lynne και τους Electric Light Orchestra, την μπάντα με την οποία έκανε και τη σπουδαία του καριέρα.

Τραγουδία του 1979 που όποτε και να το ακούσουμε νομίζω το απολαμβάνουμε. Last Train to London, Jeff Lynne και Electric Light Orchestra, και με αυτό θα πάμε στις 9.30.

Στο μεταξύ διαβάζω ότι στο Λονδίνο αλλά και στο Παρίσι έχουν κάψωνα, έχουν αρχίσει και τα παίζουν εκεί οι ντόπιοι, στα συντριβάνια λέει πέφτουνε, καλό μελέτα και έρχεται λέω εγώ, αν και εμείς το διαχειριζόμαστε πιο καλά γιατί είμαστε και συνηθισμένοι. Το κλίμα έχει τρελαθεί, αλλά δεν φταίει αυτό. Κάποιοι άλλοι έχουν τις ευθύνες, τους ξέρουμε πολύ καλά. Είμαστε μέρος του προβλήματος και εμείς οι ίδιοι. Το τραγούδι λοιπόν που τελείωσε ήταν το 79, αυτό που ξεκινάει το 76. Brian Ferry και Roxy Music και Let's Stick Together.

Σήμερα έχω μόνο ένα καινούριο τραγούδι, θα το ακούσουμε σε λιγάκι. Προς το παρόν θα πάμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου προσπαθεί να κάνει καριέρα ο γιος Τζον Λένον, ο Τζούλιαν. Έβγαλε ένα τραγούδι, έπαιξε πάρα πολύ στο MTV, αλλά δεν

είναι ότι ο Τζούλιαν Λένον, τουλάχιστον φωνητικά, ήταν πολύ κοντά στο πατέρα του, αλλά ο πατέρας του ήταν ένας μύθος της μουσικής και συνήθως τα παιδιά των μύθων δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Λογικό κάπου. Το μοναδικό λοιπόν καινούριο τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα έρχεται από δύο από τους δύο εναπομείναντες Beatles που ξαναβρίσκονται, Paul McCartney και Ringo Starr, καινούριο τραγούδι Home to Us.

και πάμε σε έναν bluesman, ο οποίος έβγαλε μόνο δύο δίσκους, έφυγε νωρίς, άφησε όμως το στίγμα του. Πέρασε και από την Ελλάδα και είχα την τύχη να τον δω πριν πολλά χρόνια. John Campbell.

Τρομερός μουσικός που έφυγε νωρίς. Ψάξτε να ακούσετε το υλικό του, αν δεν το ξέρετε. Αξίζει πραγματικά. Και πάμε σε άλλον σπουδαίο, Τζον Φόγκερτι, ο αρχηγός του Creedence Clearwater Revival, σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1985 και θυμίζει αυτή την ιστορική μπάντα.

Και αφού μιλήσαμε για τους Creedence, να ακούσουμε ένα τραγούδι τους, αλλά από το Rod Stewart, επίσης πολύ αγαπημένο.

Πότε πέρασε η ώρα σήμερα, δεν το έχω καταλάβει. Δύο κομμάτια έχουν μείνει. Το ένα είναι του Eric Clapton, το Pretending, τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 1989. Να θυμίσω ότι αμέσως μετά έχουμε Τάκη Καραμάνι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Ο Δημήτρης Θεολόγου στη παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Ξεκινήσαμε τη βόλτα από την Ιρλανδία. Είναι ο Ντέιβις Πίλαν. Αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα. Καλή ακρόαση.

Midnight Walker, το μουσικό θέμα του David Spillane, και από τον David Spillane στον Peter Gabriel.

στους ήχους της Ιρλανδίας ξανά με τη Λορίνα Μακένιτ, το κορίτσι από τον Καναδά. Μας κρατά συντροφιά πάνω από 30 χρόνια.

0: Αυτή είναι η ηλεκτρονικά που αγαπώ, είναι ο Alan Parson και το Rain, και αφού είμαστε στη βροχή, αυτή είναι η Panemic, Like the Rain. Offers us the most natural and satisfying way of listening. Now pay close attention.
1: Shh, yes, that's right. Acoustic.

Καλησπέρα σε όλα τα ραδιοπούλια. Δεχόμεθα ευχές και καλησπέρες στο chat, ξέρετε εσείς. Και καλό μήνα.

Εξαίσια η ατμόσφαιρα του Bar of Stellar, και από αυτή την ατμόσφαιρα πάμε στην ατμόσφαιρα των Pink Floyd.

Να κάνουμε τις συστάσεις. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια, επιλέγοντας μουσικές και τραγούδια. Καλό βράδυ στην παρέα. Να είμαστε καλά, να περνάμε με όμορφες μουσικές.

Αυτή ήταν η παρέα από το Nashville που πείραξε το τραγούδι των Led Zeppelin, Black Dog, δίνοντάς του αρώματα Ιρλανδίας. Και από το Nashville στους Cowboy Junkies.

Νοχελικός ήχος, αυτός είναι ο ήχος των Cowboy Junkies. Θα πάμε όμως στην Αγγλία και εκεί θα συναντήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα. Really don't mind if you sit this one. Είναι Jethro Tull.

Και το τραγούδι και το συγκρότημα έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους μέσα στο χρόνο, από τους Jethro Tull σε ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, στους Bad Company.

Η ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβω. Το ραδιοπούλι ακούτε, να συνεχίσετε να το ακούτε. Έρχεται ο Θανάσης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα με τα ηχοτρόπια. Καλό σας βράδυ.

0: Τι τρέχει? Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος.
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με κόρε, ίδρο και

θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Αν θα είναι 205 βράχος είναι κοιτήλα. Ξεκίνησαμε με κοροϊδρο και χειραψία και συνεχίζαμε με Γιάννη Αγγελάκα και επισκέπτες. Σιγά μην κλάψω. Η συνέχεια νικής τους Deus Ex Machina και η διασκευή του στο 38 mm.

Deus Ex Machina 38mm είναι η διασκευή τους και η Κροδαλίας με τον Άσο να βαράνε στα πλατό μας. Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά. Μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Ρέντεμπερτ κάθε Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5. www.radiobert.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Αν έχετε μέσα από το site μας, κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις κλπ. Στην αρχή επαγγέλματα. Εάν έχετε μέσα από πλατφόρμα, τότε μηνυματάκι στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

0: Ήταν η Κροαταλίας και ο Άσος είναι η προφίλ και το ταξίδι. Αλφανίκη 25 Βράχος, Νίκη Κύλα, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Εφτά με 8 Τρίτη Τετάρτη, 5 ώρα Σαββατοκύριακο σε επανάληψη.
1: Και μακρύ ταξίδι. Οι δρόμοι αδιάβατοι, ο καιρός αψής στην καρδιά του χειμώνα. Και οι γαμήλες ταλέπορες κουτσές δίστροπες έπεφταν κάτω στο λιωμένο χιόνι. Οι πόλεις εχθρικές και τα χωριά αφιλόξερα, τα σπίτια βρώμικα μας έκλεβαν στο νίκη. Σκληρό ταξίδι κάναμε και θα πήγαινα ξανά. Μα ένα δεν ξέρω. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο.

Αυτή ήταν η προφίλ και το ταξίδι. Η Μέμφις και μόνο για μένα. www.radiobert.gr. Εκεί βρίσκεται το ραδιοπούλι, εκεί βρίσκεται και το βράχο.

0: μια παρέμβαση.
1: Αν και τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν αδιευκρίνιστα,
0: είναι μια παρέμβαση.
2: Σιγά σιγά όλα αυτά κάθονται. Η σκοπή του είναι έτοιμη να πέσει.
0: Είναι μια παρέμβαση.
3: Αυτά από εμένα, αυτά από εμένα.
4: Είναι δικός μου, τον γουστάρω πάρα πολύ και είναι και φίλος μου.
3: Αυτά από εμένα, αυτά από εμένα.

0: Αυτά από εμένα. Αυτά από εμένα.
1: Είναι μια παρέμβαση.
2: Δυσέντηξη παιδί, είναι μια παρέμβαση. Πάνος Λάχος. Μπαμπάδες.
3: Ολολείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δε φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

0: Ήταν ο Πάνος ο Βλάχος, μπαμπάδες, είναι ο Τζίμακος ο Πανούσης, είμαι γυφτάκι.
1: Είμαι γυφτάκι.

μόνο τους πασίγκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς πλειοψηφούντες

Ήταν ο Τζιμάκος ο Πανός, είσαι με γυφτάκι. Ήταν όρφανη 205 η εκπομπή Βραχοσνίκη Κιλά που έφτασε στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν η Αλφα Επίθεση, ένα τσιγάρο στα μπαμ και το Κύματα. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά, να περνάτε πάντα καλά, να προσεχτείτε τον εαυτό σας και τους άλλους. Και να μην ξεχνάτε, ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλους και όλες τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird. Είναι 6 ακριβώς το απόγευμα και για την επόμενη μια ώρα το ένα φαίνει τ' άλλο. Στο μικρόφωνο Ανέστης Χατζιαντωνίου, ζωντανά από το ίντερνετικό σταθμό Radio Bird. Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, συντονιστείτε στο www.radiobird.gr. Ανοίξτε το live chat μας και ελάτε να γίνουμε μια παρέα, γιατί σήμερα έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες. Ο τίτλος του σημερινού ταξιδιού είναι Electric Narratives and Rock Tales. Θα ξεφυλίσουμε μαζί το μεγάλο βιβλίο των 70s, γεμάτο με ηλεκτρικές αφηγήσεις, παράνομους ήρωες, μυθικά πλάσματα και rock and roll παραμύθια. Και πώς ξεκινάει κάθε καλό παραμύθι? Με έναν πρωταγωνιστή. Πρώτος σταθμός για σήμερα, το 1976. Ο Phil Lynott και η παρέα του μας συστήνουν ένα γνώριμο χαρακτήρα της rock μυθολογίας. Από το άλμπουμ Johnny the Fox, In the Lizzy και το Johnny. Ακούστε το.

Αυτός ήταν ο Τζόνι, μια σκληρή στριταφύγηση από τους Τελιλίζη, σε μια περίοδο που ο Φιλ Λάινοτ έγραφε μερικούς από τους πιο κινηματογραφικούς στίχους του, αναρώνοντας τότε από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο Τζόνι, ο παράνομος που ψάχνει τη λύτρωση, μας έβαλε αμέσως στο κλίμα των ηλεκτρικών μας ιστοριών. Αλλά από τους δρόμους του Δουβλίνου και το τραχή ροκ των Thin Lizzy, το ένα φαίνει τ' άλλο και η ενέργεια πρέπει να ανεβεί. Πάμε στο 1974. Εδώ δεν έχουμε περίπλοκα παραμύθια, αλλά την απόλυτη, καθαρή ενέργεια του Boogie Rock. Το επόμενο track κατέκτησε την κορυφή των UK charts και έγραψε ιστορία με το χαρακτηριστικό του riff. Από το album On The Level, οι Status Quo μας παρασύρουν προς τα κάτω. Down, down λένε στο τραγούδι τους, παρόλο που εμείς ψάχνουμε την ενέργεια για να ανέβει.

Η Status Quo και το Down Down, ένα κομμάτι δροστοτήρας που δεν σε αφήνει να κάτσει σε ησυχία. Η ρυθμική τους μηχανή δούλευε στο maximum το 1974. Και τώρα σκοτεινιάσουμε λίγο το σκηνικό μας. Μεταφερόμαστε στα 1977. Η ροκ αφήγηση αποκτά μια πιο θεατρική, σχεδόν μυστικιστική χρειά. Οι Uriah Heep κυκλοφορούν το άλμπουμ Firefly, το οποίο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής, καθώς είναι ο πρώτος δίσκος με τον John Lawton στα φωνητικά. Ο Ken Hensley υπογράφει ένα κομμάτι με έντονο λυρισμό, γεμάτο απόγνωση και δράμα, που μιλάει για την μοίρα και την τιμωρία. Απόψε, κάτω από την σκιά των 70s, οι Uriah Heep μας οδηγούν στο The Hugging Tree.

0: Η υποβλητική ατμόσφαιρα των Uriah Heep και το Hacking Tree μόλις μας άφησαν τη δική τους σκοτεινή επίγευση.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Ψάχνεις τη σύνδεση πίσω από τις νότες? Είσαι στο Radio Bird και ακούς την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Μη μένεις απλώς ακροατής. Μπες τώρα στο www.radiobird.gr και γράψε το δικό σου σχόλιο στο live chat που διαθέτουμε κάτω δεξιά και γίνε μέρος της απόψινής μας ηλεκτρικής αφήγησης. Όπως είπα και πριν, η υποβλητική ατμόσφαιρα των Uriah Heep και το The Hacking Tree μόλις μας άφησαν τη δική τους σκοτεινή επίγευση. Όμως το ραδιοφωνικό μας βιβλίο έχει πολλές σελίδες και το ένα φαίνει τ' άλλο. Από το progressive hard rock των Uriah Heep περνάμε σε κάτι πιο εκεντρικό, glam και ιδιαίτερο. Πάμε πίσω στα 1974 στο άλμπουμ The Psycho Mondo. Ο μοναδικός Steve Harley με τους Cockney Rebel, γνωστοί για την άρτη προσέγγισή τους στη ροκ μουσική, μας παρουσιάζουν μια μπάντα μοναδική στο είδος της. Ιδιοφυή στίχη, θεατρική ερμηνεία. Θα ακούσουμε τους Steve Harley and Cockney Rebel στο Singular Band.

Ιδιαίτερος ήχος, γεμάτος χαρακτήρα από τον Steve Harley και τους Cockney Rebel. Μια πραγματικά singular στιγμή στην ιστορία των 70's. Και καθώς η ώρα κυλάει, εδώ στο Radiobird η ιστορία μας χτυπάει κόκκινο. Μια electric narrative, μια ηλεκτρική αφήγηση, δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς τους γίγαντες της hard rock. Μένουμε στα 1974, αλλά πιάνουμε ένα ιστορικό single των 45 στροφών. Είναι η περίοδος που οι Deep Purple αναγεννιούνται από τις τάχτες τους με την ιστορική Mika Patria σύνδεσή τους. David Coverdale και Glenn Hughes μοιράζονται τα φωνητικά, ο Ian Lord και Dice το Hammond, και το αποτέλεσμα είναι ένα blues rock αριστούργημα με ένα riff που σου καρφώνεται στο μυαλό. Από το album Burn πάμε να ακούσουμε το Might Just Take Your Life.

Ήταν η Deep Purple και το Mighty Just Take Your Life, η απόλυτη χημεία της ΜΚ3 σύνθεσής τους σε όλο της το μεγαλείο, μέσα από τις αυθεντικές 45 στροφές. Και τώρα προσδεθείτε, όπως λέγαμε παλιά. Αφήνουμε για λίγο τη γη και περνάμε σε space rock τροχιά. Το 1977 οι Hawkwind κυκλοφορούν το άλμπουμ Quark, Strangeness and Charms. Εδώ οι στίχοι του Robert Carvert μας μεταφέρουν σε ένα ανατολίτικο, πολιτικοποιημένο και άκρος ψυχεδελικό σκηνικό, χρησιμοποιώντας αναφορές στον ιστορικό ηγέτη των Ασασίνων, τον Χασάν Ινσαμπάχ, μπλέκοντάς τον με την γεωπολιτική του πετρελαίου της δεκαετίας του 70. Ένα κομμάτι με υπνοτικό ρυθμό και ανατολίτικες κλίμακες. Hawkwind και Χασάν Ινσαμπάχ.

ήταν η Hawkwind και το Hassani Sabah από τα 1977. Ένα ταξίδι στο διάστημα και την ιστορία από τους Hawkwind. Η ψυχεδέλεια στα καλύτερά της. Οι δείχτες του λουλογιού δείχνουν μισή ώρα μετά τις 6 περίπου. Και το ένα φαίνει το άλλο στο Radio Bird με τον Ανέστη Χατζη Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο να ξεφυλίζει Electric Narratives and Rock Tales, ηλεκτρικές αφηγήσεις και ροκ παραμύθια. Και μην ξεχνάτε, η μουσική είναι πιο όμορφη όταν τη μοιράζεσαι. Μπείτε στο www.radiobird.gr, πείτε μας τη δική σας ιστορία στο live chat που διαθέτει κάτω δεξιά και μείνετε συντονισμένοι.

Και επιστρέφω μετά το διαφημιστικό, στο έδαφος και το ένα φέρνει το άλλο και προσγειωνόμαστε στην Αμερική του 1970, εκεί που η ιστορία του ροκ γράφτηκε με λάσπη, υδρότα και ηλεκτρισμό. Η Mountain του γίγαντα Leslie West στο μνημειώδες άλμπουμ Clipping αφιερώνουν ένα κομμάτι στη θρυλική φάρμα του Max Jasgar. Ναι, τη φάρμα που φιλοξένησε το φεστιβάλ του Woodstock το 1969. Ένας φόρος τιμής γεμάτος συνέστημα με την κιθάρα του West να κλαίει και τα φωνητικά του Felix Papalardi να συγκινούν. Πάμε να ζήσουμε λίγη από εκείνη τη μαγεία εκείνης της εποχής. Mountain λοιπόν και For Jasgar's Farm.

Ακούσαμε τους Mountains, το τραγούδι For Yaskar's Farm, ένα κομμάτι που κουβαλάει πάνω του όλη την άβρα της γενιάς του Woodstock. Και από την νοσταλγία της φάρμας περνάμε στην πιο γλυκιά, smooth και ζεστή στιγμή της απόψινής μας εκπομπής. Πάμε στα 1969. Ο Bob Dylan κάνει μια τεράστια στροφή στην καριέρα του με το άλμπουμ Nashville Skyline, υιοθετώντας έναν country rock ήχο και μια εντελώς διαφορετική, πιο βαθιά και καθαρή φωνή. Το επόμενο κομμάτι που κυκλοφόρησε σε single 45 στροφών είναι μία από τις πιο εμβληματικές ερωτικές μπαλάντες όλων των εποχών. Χαμηλώστε λίγο τα φώτα και ο Bob Dylan θα μας τραγουδήσει «Lay, Lady, Lay».

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το ροκ δεν είναι μόνο riffs, είναι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο και την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που σας κρατώ στην τροφιά κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες 6 με 7. Μπείτε στο www.radiobird.gr και γράψτε μας στο chat κάτω δεξιά που υπάρχει ποια ηλεκτρική αφήγηση ή rock παραμύθι σας άγγιξε περισσότερο σήμερα. Συνεχίζουμε με αυτή την ατμοσφαιρική, ελαφρώς μελαγχολική, αλλά πανέμορφη δυτική ακτή της Αμερικής. Το 1971 το σύγκροτημα Αμέρικα κυκλοφορεί το ομώνυμο ντεμπούτο του άλμπουμ. Μπορεί όλοι να ξέρουν το A Horse With No Name, αλλά το Sandman κρύβει μια άλλη, πιο βαθιά ηλεκτρική ιστορία. Γραμμένα από τον Dewey Bunnell, το κομμάτι αντλεί έμπνευση από τις συζητήσεις του με Αμερικανούς στρατιώτες που επέστρεφαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ, μιλώντας για το φόβο τους να κοιμηθούν. Μια ακουστική αρχή που κορυφώνεται σε ένα συγκλονιστικό ηλεκτρικό ξέσπασμα. Αμέρικα και Sandman.

η Αμέρικα και ο Σάντμαν μας χάρισαν μια μοναδική κορύφωση. Καθώς όμως πλησιάζουμε προς το τέλος αυτού του επεισοδίου, η ώρα έχει περάσει απίστευτα γρήγορα. Λίγα λεπτά πριν τις 7 και η πρώτη μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Όμως δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε τις ηλεκτρικές μας αφηγήσεις και τα ροκ παραμύθια χωρίς ένα δυνατό, καθαρόιμο rock and roll, ξέσπασμα για να μας κρατήσει την ενέργεια ψηλά. Πάμε στα 1973, στον ντεμπούτο των Montrose, με τον Ρόνι Montrose στην κιθάρα και τον Σάμι Χάγκαρ στα φωνητικά. Αυτό το κομμάτι γέννησε ένα από τα πιο βαριά επιδραστικά ρίφς της δεκαετίας, που επηρέασε συγκροτήματα όπως η Van Halen. Για το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι, οι Montrose μας προσφέρουν την απόλυτη rock καραμέλα. Rock candy λοιπόν.

Τι ριφ και αυτό από τους Μοντρόους. Το Rock Candy μας άφησε με την καλύτερη δυνατή ροκ ενέργεια. Και κάπου εδώ το βιβλίο των Electric Narratives and Rock Tales για σήμερα κλείνει. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ και γεμίσατε το live chat στο www.radiobird.gr με την ενέργειά σας και που κάναμε αυτό το ταξίδι στα 70's μαζί. Θα είμαστε ξανά εδώ στο Radiobird κάθε μέρα εκτός από την Τετάρτη 6 με 7 το απόγευμα, γιατί όπως ξέρετε καλά το ένα φέρνει τ' άλλο. Σας αφήνω με τον καλύτερο δυνατό επίλογο και μεταφερόμαστε στην Ανατολική Γερμανία του 1979. Από το άλμπουμ City 2, το Progressive Rock συγκρότημα City μας αποχαιρετά με ένα επικό ατμοσφαιρικό κομμάτι γεμάτο με το χαρακτηριστικό τους βιολί που μιλάει για τις αποστάσεις και τις αναμνήσεις. Από το City λοιπόν, Aus der Ferne, από μακριά. Στο μικρόφωνο ήμουν ο Ανέσης Χατζιαντωνίου και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο» στον Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να ακούτε καλή μουσική. Όπως επίσης, καλές εκπομπές σε όλους τους επερχόμενους παραγωγούς του σταθμού. Γεια σας και καλή εντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Si je meurs.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

do it over the top.